απειλθύντλη, σύντλη, μέσλη, ο κίτσπιλθύντλη, σύντλη, τόναλ, τλασικαλτσιπάγουα, εκπαμπιλτλίλτσιν, μου σέντλη, αγουάντλα, το τόναλ.